0: Now it's time for National Radio News.
1: National Radio News.
2: Hello, I'm Lewis Donaldson. The Federal Energy Minister says energy bills are higher than preferred, but says any claims nuclear could fix things quickly are from a fantasy world. Speaking at the National Press Club, Minister Chris Bowen says Australians are rightly concerned about high power prices, but he also says the unrealistic timeline of nuclear power won't help.
3: Now, there's an alternative approach: to stop, to get off, to rely more on the unreliable coal, which sees bills go up, or to somehow, in a fantasy world, bring nuclear into Australia in some realistic timeline, which is the most expensive form of energy available. That is not the answer to high bills.
2: Police officers in New South Wales will be required to wear and use a body-worn camera while undertaking operational duties. Laura Devoy reports.
4: The New South Wales Police Force has updated its policy following a recommendation by the Law Enforcement Conduct Commission. It made 15 recommendations after a review of numerous serious incidents in which available body-worn cameras were not switched on. An officer must now activate their body-worn camera in most operational circumstances. Those who do not wear or use or turn off their camera during an incident must make a record of their reason why. The changes have been welcomed by Police Commissioner Peter Johnson, who said in a statement the consistent and routine use of body-worn cameras should increase public confidence in the police force.
2: The High Court's decision to overturn the reduced sentence handed to the man who murdered Queensland woman Emma Lovell has been welcomed by the state's Attorney General. Ms Lovell was killed during a home invasion on Boxing Day in 2022. The perpetrator, who cannot be named for legal reasons, was initially sentenced to 14 years in prison, but that was reduced on appeal. The High Court today found the Court of Appeal should not have interfered with the original term. In a statement, Deb Frecklington says she will continue to stand up for victims and fight for a justice system that puts victims first. A national foundation supporting Australians with eating disorders says negative body talk has become normalised. The Butterfly Foundation says its survey has found more than 4 in 5 respondents find it harder to speak kindly or positively about their own body or appearance than someone else's, and more than half said they'd skipped meals because of how they feel about their body. Head of Prevention Services Helen Burt details the findings.
5: 84% of Australians struggle to speak kindly about their own body or appearance. Almost 1 in 3 said a negative comment about their body had stayed with them for life.
2: New family daycare services are expanding access to early childhood education in regional areas across Australia. Not-for-profit Family Daycare Australia says it has supported local educators to establish home-based early learning services through the Australian government-funded Family Daycare Capability Trial. The organisation's CEO, Andrew Patterson, says more access to care is helping to ease local shortages.
6: Family daycare is an option of choice for upwards of 50,000 families already across the country, but we know it plays an incredibly important role in supporting areas where other forms of early childhood education and care aren't always viable.
2: Turning to sport, in tennis, Alex Diminor and Talia Gibson are through to the third round of the Canadian Open. Diminor beat fellow Aussie James Duckworth, while Gibson defeated French Open's finalist Maya Halinska. Alexei Popperin won his first round match this morning. Maya Joint and Daria Kazatkina will play their second round matches tomorrow.
1: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: Welcome to Gusto Elliniko with Sophia for All Things Greek, a tapestry of music, news, stories and events. Πάμε!
8: Σας ευχαριστώ που έρχεται μαζί μας για το ελληνικό πρόγραμμα Gusto Elliniko. Είμαι η Σοφία και μαζί θα πάμε σε ένα ελληνικό μουσικό ταξίδι με νέα πληροφορίες και εκδηλώσεις. Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Gusto Elliniko, εδώ με τη Σοφία. Και μάλιστα είμαστε εδώ... Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB και είμαστε εδώ μάλιστα με τη Σοφία που με ακούγεται εδώ σήμερα αυτή την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 Και πάμε στο καιρό, ακροατές, και ο καιρός για σήμερα είναι να έχουμε ηλιόλουστη ημέρα, 19 μέγιστη θερμοκρασία Κελσίου και έχουμε ηλιόλουστη ημέρα που είχαμε πει και κίνδυνος πυρκαγιές είναι μέτριος και έχουμε και επίσης για την υπόλοιπη την εβδομάδα, για την 5η 6 Αυγούστου, έχουμε μερικά σύννεφα, ελάχιστη θερμοκρασία 3, μέγιστη 19 Κελσίου και έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Προσοχή από το ήλιο της ακτίνας από τις 10:20 το πρωί έως 1:20 μετά το μεσημέρι. Για την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε ηλιόλουστη ημέρα, 3 ελάχιστη θερμοκρασία, 20 μέγιστη θερμοκρασία και έχουμε πιθανότητα βροχή 0 και πιθανότητα πρωινής ομίχλη. Και προσοχή από το ήλιο της ακτίνας από τις 10:10 το πρωί έως 1:40 μετά το μεσημέρι. Και επίσης για το Σάββατο έχουμε στις 8 Αυγούστου έχουμε μερικά σύννεφα. 6 βαθμοί για ελάχιστη θερμοκρασία για το πρωί, 20 για μέγιστη θερμοκρασία και έχουμε συννεφιά, ομίχλη και κυρίως ηλιόλουστη ημέρα. Για την Κυριακή 9 Αυγούστου ελάχιστη θερμοκρασία 7, μέγιστη 23 με πιθανότητα βροχή 0, 1 χιλιοστό, 40% πιθανότητα για βροχή. Όμως για τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, συνεχίζουμε, έχουμε 11 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία, 19 μέγιστη θερμοκρασία και πιθανότητα βροχή 40%. Για την Τρίτη, 11 Αυγούστου, ελάχιστη θερμοκρασία 5, μέγιστη 20 και έχουμε ηλιόλουστη ημέρα και αλαφρούς ανέμους. Αυτό είναι όλο ο καιρός για την εβδομάδα μας που έρχεται και μέχρι την άλλη Τετάρτη θα τα ξαναπούμε πάλι. Αυτό έρχεται από το Bureau of Meteorology που μπορείτε να μάθετε πιο πολλές πληροφορίες για το καιρό σας. Ακροατές, θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB 1047 και είμαστε εδώ στο Manning Valley. Εύχομαι ότι η δικιά σας εβδομάδα πηγαίνει πελώρια και ό,τι κάνετε, ότι είσαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μάλιστα πάνε όλα καλά για εσάς. Για αυτό το πρόγραμμα, ακροατές, θα παίξω μουσική από διάφορη μουσική που έχω. Θα πάρω ακούσουμε «Μήλο μου κόκκινο» από τα Habibis σε ένα λεπτό και θα πάμε να ακούσουμε μουσική από το δίσκο που ονομάζεται Δίφωνο και επίσης θα ακούσουμε από την Γλυκερία και την Νέφελη Φασούλη και από άλλους τραγουδιστές και τραγουδιστρίες. Εύχομαι να ευχαριστηθείτε αυτό το πρόγραμμα και επίσης μπορείτε να μας πάρετε εδώ τηλέφωνο στο 655-26200 να μας πείτε τη δικιά σας γνώμη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα Habibis. Μήλο μου κόκκινο.

Ακροατές, είχαμε ακούσει όμορφος κόσμος και αυτό έρχεται από το... θέλει να παίξει ακόμα. Τώρα θα το σιγανεύσω λιγάκι και θα το ακούσουμε σε λίγο πάλι. Όμως αυτό είχαμε ακούσει το δίφωνο και μάλιστα ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι που είχαμε ακούσει και πολύ όμορφο. Και η πάντα ονομάζεται Αδέσποτες και είναι ο Νίκος Ζαμπάς κυρίως και μάλιστα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Και πριν από αυτό είχαμε ακούσει Μήλο μου κόκκινο από την Ανατολική Μακεδονία με τα Χαμπίμπις. Μάλιστα ένα πάρα πολύ όμορφο δίσκο επίσης. Ακροατές, τώρα θα πάμε και στις γιορτές για του Αυγούστου και αύριο γιορτάζουμε του Σωτήριος και Σωτηρία στις 6 Αυγούστου, στις 8 Τριαντάφυλλος, στις 10 Λαβρέντιος και Ηρώ, στις 15 Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινα, Μαρία και Μάριος και στις 16 Ακλιβιάδης και Διομήδης, στις 17 Λευκοθία και Μύρον, στις 18 Φλόρα και Λάουρα, στις 20 Σαμουήλ, στις 25 Τίτος, στις 26 Ναταλία και Ανδριανός, στις 27 Φανούριος και Φανουρία και στις 30 Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα και Αλέκος. Είναι όλες οι γιορτές για το μήνα του Αυγούστου. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά παιδιά και εύχομαι όσοι έχουν αυτά τα ονόματα, μάλιστα να περάσουν ένα πάρα πολύ καλό γλέντι. Όμως για αύριο θα έχουμε Σωτήριος και Σωτηρία και στις 8 Τριαντάφυλλος. Μάλιστα. Ακροατές, τώρα θα συνεχίσουμε εδώ με τη μουσική που έχουμε για σας. Και θα πάμε να ακούσουμε τη Γλυκερία με το δικό της τραγουδάκι από Γλυκερία Χάρμα 2000.

Εσένα ζουν τα ηχογράφηση είναι μόνο και είναι χαρικλάκι, είναι ο διπλός δίσκος που θα πάμε να ακούσουμε, που θα μας τραγουδήσει τώρα.

Ακροατές, είχαμε ακούσει δύο τραγούδια από την Γλυκερία και το πρώτο που είχαμε ακούσει ήταν «Βόλο Λάρισα Καρδίτσα» και επίσης ονομάζεται «Βόλτα στην Ελλάδα». Και το δεύτερο τραγούδι που είχαμε ακούσει τώρα, «Ένα λεπτό περίπτερα» η Γλυκερία και μάλιστα από το δίσκο που είχαμε ακούσει «Χάραμα 2001» και «Ζωντανή ηχογράφηση». Μάλιστα, και εύχομαι ότι η μουσική διάλεξη σας αρέσει αυτό το απόγευμα που είμαστε εδώ, αυτή την Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 2026, και μάλιστα ο μισός χρόνος μας έχει τώρα φύγει και προχωράμε προς τα Χριστούγεννα πάλι. Ναι, ακροατές, μάλιστα είμαστε και εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ στο Ταρί. Μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα σήμερα, ηλιόλουστη ημέρα, και όταν μπορείτε να βρείτε τον ήλιο και καθίστε λιγάκι, θα ζεσταθεί το σώμα σας, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης να ακούετε και τα ελληνικό πρόγραμμα εδώ, γούστο ελληνικό. Ακροατές, τώρα έχω πάει στο Νέος Κόσμος, στη εφημερίδα, και διαβάζω κάτι εδώ που είναι κάτι ενδιαφέρον και μας λέει ότι 5 ελληνικές αγροτικές κοινότητες στην Ελλάδα διεκδικούν να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των καλύτερων τουριστικών χωριών του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Μια λίστα με πάνω από 300 προορισμούς παγκοσμίως αναγνωρισμένους για την διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Και μάλιστα έχουμε εδώ, μας γράφει ότι το πρώτο είναι η Γαλισσάς στη δυτική ακτή της Σύρου και η Ερμιόνη, μια παραθαλάσσια περιοχή στην Αργολίδα. Και μας επίσης μας γράφει εδώ ότι είναι το ορεινό χωριό Κεφαλόβρηση στη Μεσσηνία, στη δυτική Πελοπόννησο, και η Ελάτη Τρικάλων είναι το τέταρτο χωριό. Και έχουμε και επίσης ακόμα ένα που θα το βρούμε και τώρα θα δω αν μπορώ να σας το βρω. Βέβαια θα το βρω σε λίγο. Όμως μας γράφει η Ελάτη έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός παραδοσιακού ορεινού χωριού με την τοπική οικονομία να συνεχίζει να βασίζεται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφία. Μάλιστα, και επίσης το πέμπτο χωριό είναι το μεσαιωνικό πατρικά στοιχείο που κατοικούνται κυρίως από καλλιεργητές μαστιχοπαραγωγής. Μάλιστα, η μάστιχα, πάρα πολύ όμορφη παραγωγή. Και μάλιστα θα δούμε πώς αυτό θα παίξει, και μας γράφει ότι αυτή η διάκριση ανήκει στους κατοίκους του χωριού μας, οι οποίοι έχουν κρατήσει ζωντανή την ταυτότητα της παραδόσης και την ιστορία του, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Δημήτρης Λάρδας. Για να ενταχθούν στην πρωτοβουλία τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι κοινότητες πρέπει να έχουν έως και 15.000 κατοίκους και να πληρούν μια σειρά κριτηρίων, όπως έναν αυθεντικό τρόπο ζωής, ισχυρές κοινοτικές αξίες, τη διατήρηση των παραδοσιακών μέσων διαβίωσης
και την προστασία της τοπικής ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας. Το δίκτυο αριθμεί σήμερα 319 προορισμούς παγκοσμίως και συμπεριλαμβανομένων των ανογείων στην Κρήτη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφερετικό. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Και πάρα πολύ όμορφο. Και είναι, το έχουν γράψει αυτό οι συντάκτες του Νέος Κόσμου και το είχαν γράψει σήμερα στις 5 Αυγούστου 2026. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ακροατές, ακούτε εδώ την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία. Και εύχομαι ότι για σας όλα πάνε καλά και ότι η μέρα είναι πελωρία. Και θα πάμε τώρα σε κάτι τραγούδια που είναι, αυτά είναι παλιούτσικα, όμως είναι όμορφα και μας τα τραγουδάει η Γλυκυρία και η γυναίκα η Μουρμούρα. Θα ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.

Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση.

Ακροατές, είχαμε ακούσει την Νέφελη Φασούλη και το τραγούδι «Βόλτα». Και πριν από αυτό είχαμε ακούσει «Η γυναίκα, η μουρμούρα». Συγγνώμη, ακροατές, αυτό το τραγούδι δεν είχε παίξει καλά και έπρεπε να παίξουμε κάτι άλλο. Και ήταν ένα χειμωνιάτικο πρωί με την Ελένη Βιτάλη από το δίσκο Δίφωνο 2011. Εύχομαι ότι σας άρεσε η διάλεξη μουσική μας για αυτό το απογευματάκι και μάλιστα είναι πάρα πολύ ωραίος καιρός έξω και έχουμε και αλαφρό αέρα, όπως βλέπω από το παράθυρο, και είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Tuba, κοινωνικό ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο Tari, και εύχομαι ότι το δικό σας απόγευμα πηγαίνει πελώρια. Και θα ακούσουμε από την Νέφελη πριν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα. Θα παίξω κι άλλο τραγούδι, γιατί αυτός ο δίσκος που είχε βγάλει ονομάζεται «Ο κόσμος σου». Και η στίχη και η μουσική είναι του Φίβος Δελιβοριάς. Και μάλιστα πάρα πολύ ωραία τραγούδια για την Νέφελη να τραγουδάει. Ακροατές, για να σας προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα, μας έχει υποστηρίξει το Community Broadcasting Foundation και μάλιστα μπορούμε να σας φέρουμε αυτό το πρόγραμμα κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, από τις 3 η ώρα μέχρι τις 4 η ώρα. Και μπορείτε να μας ακούσετε όποτε θέλετε και εσείς, on demand, στο διαδίκτυο του tubobradio.org. Εκεί πέρα μάλιστα μπορείτε να ακούσετε και όλα τα άλλα προγράμματα που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα. Ακροατές, κάτι άλλο που είχα δει μάλιστα στο Νέος Κόσμος, κάτι πάρα πολύ καλό που κάνουν ανθρώποι που μπορούν να το κάνουν και μάλιστα έχουν μάλιστα το θέλημα να βοηθήσουν ανθρώπους και θα σας το διαβάσω. Είναι ονομάζεται A Taste of Cyprus και μετά έχουν κάνει παραδοσιακά φαγητά της Κύπρος και τα προσφέρουν στην κοινότητα και μάλιστα είναι κάτι που μπορούν ο Μιχάλης και η Μαρία μπορούν να προσφέρουν στην κοινότητα της Μελβούρνης φαγιά, πάρα πολύ όμορφα φαγιά, φαίνονται, έχετε και φωτογραφίες. Όμως για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η εβδομαδία πρωτοβουλία της Κυριακής το βράδυ προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα γεύμα για τους λάτρεις του αυθεντικού κυπριακού street food στη Μελβούρνη. Συγγνώμη. A Taste of Cyprus έχει ένα νέο σπίτι, το οικογενειακό φορτηγό φαγητού, το οποίο έχει χτίσει ένα πιστό κοινό τα τελευταία 8 χρόνια και τώρα είναι στο Milton Highway 450 Taylor's Lake. Μάλιστα. Κοντά στο Harvey Norman.

ακροατές, ακούγεται τη φωνή της Νέφελη Φασούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα και εύχομαι να έχετε μια πελώρια εβδομάδα μέχρι την άλλη Τετάρτη. Γεια σας από μένα και μάλιστα καθίστε για το ARI με το The Alternative Circuits μετά τις 4 η ώρα. Γεια σας!